θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

που σαν κλειδί στην πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ βαθιά που κρύβει το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ.

θυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σας

Μπροστά σαν ούνα πάρκα να βοσβήνει. Αυτά που νιώθω, χίλια φωτάκια. Κι εσύ απομακρύνεσαι στο σύμπαν με τους πλανήτες και τα αστεράκια.

Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μέτρα στήριξης για ελεύθερους επαγγελματίες, νοικοκυριά και άλλες κοινωνικές ομάδες. Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική θέτοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Τα κόμματα προετοιμάζουν τις δικές τους προτάσεις και παρεμβάσεις, ενώ η πολιτική σύγκρουση αναμένεται να κορυφωθεί εν όψη των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενιαίο εισιτήριο και για τις 9 μέρες της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει φέτος η ΔΕΘ με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις και τις συναυλίες. Έως τις 31 Αυγούστου το πάσο για όλες τις ημέρες κοστίζει 39 ευρώ και το απλό εισιτήριο 7 ευρώ. Από 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές αυξάνονται σε 50 ευρώ για το Full Access Pass και σε 9 ευρώ για το απλό εισιτήριο. Η φετινή διοργάνωση έχει επαιτειακό χαρακτήρα με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκε σε 2 μη κρατικά πανεπιστήμια, τα παραρτήματα των Kiel University και University of York στην Ελλάδα, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για σήμερα η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε ισχύ σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά παραμένει στην κατηγορία 3. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, με την πρώτη καταβολή να αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου και να αφορά τα ενοίκια του 2024 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν με εισαγγελική διάταξη τα στοιχεία προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για βιασμό ανηλίκου κατά εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων. Λίγες μέρες απομένουν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη υπολογίζεται περίπου στα 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στο συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε 3,1 εκατομμύρια ευρώ, για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκάλεσε το θάνατο 584 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με απογευματινές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Θεσσαλία και Δυτική Στερεά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 9, ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. 100. TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

another. Καλή σας ημέρα. Τραγουδώντας ξεκινάμε την συνάντησή μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να μπούμε στο κλίμα. Πρέπει να μπούμε σε ρυθμό σουκού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ελπίζουμε το ξημέρωμα του Σαββάτου να σας βρίσκει σε καλή κατάσταση. Ξυπνήσαμε, λένε, ανοίξαμε τα μάτια μας, ναι. Οι άνθρωποι αγαπημένοι μας είναι δίπλα μας, είναι καλά στην υγεία τους, ναι. Έχουμε ψωμί να φάμε και όλα αυτά τα σχετικά, όλα αυτά τα θετικά που πρέπει με κάποιον τρόπο να τα βάζουμε σε προτεραιότητα στις σκέψεις μας, έτσι ώστε να ξεκινάμε όμορφα τις ημέρες μας, όσο περίεργες κι αν είναι, όσο κουραστικές κι αν εξελίσσονται και όσο βαρετές καμιά φορά μπορεί να καταλήγουν. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, Εμίλιο Τσαρουχάς κοντά σας. 2 ώρες. Έχουμε αρκετά να πούμε, ακόμα πιο πολλά να ακούσουμε. Ντόλι Πάρτον μας έφυγε τις προηγούμενες ημέρες, πήγε να συναντήσει τον Κένι Ρότζερς εκεί στα ψηλά, εκεί να τα λένε όλα αυτά τα όμορφα τραγούδια τα οποία μας άφησαν πίσω, και όχι μόνο αυτό, και τον Τζολίν και πόσα άλλα. Αυτοί οι δύο οι οποίοι είχαν διακριθεί, και ο Κένι Ρότζερς και η Ντόλι Πάρτον, είχαν διακριθεί σε country μουσική, σε country τραγούδια. Αλλά βεβαίως δεν δίστασαν να τραγουδήσουν και να κάνουν ιδιαίτερη επιτυχία με αυτό που μόλις ακούσαμε, με το Islands in the Stream από τους Bee Gees. Ήταν η μουσική και η στίχη των Bee Gees. Σάββατο 29 και συνειδητοποιούμε ότι τελειώνει και ο Αύγουστος. Bye bye August. Πώς γράφουνε στο Facebook, Welcome August. Αυτός ήταν, πάει και πέρασε. Τι μας έμεινε τη Δευτέρα, τον αποχαιρετούμε. Γεια σας, τελειώσαμε. Ημερολογιακά τελειώνουμε και με το καλοκαίρι, έτσι. Ημερολογιακά. Γιατί καιρικά, μετεωρολογικά, δεν νομίζω να γλιτώσουμε έτσι εύκολα από το καλοκαίρι, το οποίο μας κρατούσε όλη τη φόρτιση του Ιουνίου και του Ιουλίου να μας τη βγάλει μέσα στον Αύγουστο. Και είναι αυτές οι τελευταίες 10 μέρες, σίγουρα έχει 10 μέρες, που μας κακοφαίνονται. Και γιατί να μην μας κακοφανούνε? Είναι και λίγο ψυχολογικό το κομμάτι με τη ζέστη. Όταν ξεκινάει ο Ιούνιος, ο οποίος ήταν καλός, καλός ήταν ο Ιούνιος τώρα, μην λέμε, και ο Ιούλιος καλά μας φέρθηκε, δεν το συζητάμε. Και ξαφνικά τώρα έρχεται ο Αύγουστος και πάρε ζέστη και ξανά ζέστη και πάρε και υγρασία και ξανά υγρασία. Λες, τι έγινε ρε παιδιά? Στις διακοπές γιατί δεν μας τα κάνεις αυτά και μας τα κάνεις τώρα που γυρίσαμε? Βλέπετε, είναι και το ψυχολογικό. Ιούνιος, Ιούλιος, λες, okay, δεν πά να κάψεις, δεν πά να κάνεις ό,τι θες. Διακοπές έχω μπροστά μου, θα το περάσω. Όταν όμως έχεις τελειώσει με τις διακοπές και έχεις την ψυχολογία που επέστρεψες από τις διακοπές, άντε και πέρασες καλά, άντε και το διηγείσαι και το λες με τους φίλους σου, τους ανθρώπους σου, συναδέλφους και τα λοιπά, και συνεχίζει, έρχεται ο Αύγουστος και σου λέει 37, 38, 37, 36, 38, υγρασία Μανίλα, Νοτιοανατολική Ασία, Νοτιοανατολική Ευρώπη, τι, καμιά διαφορά. Είναι και το ψυχολογικό και λες, τώρα που δεν έχω να πάω, που να φυλαχτώ και δεν έχω χρόνο ούτε για ένα μπάνιο, πώς θα γίνει? Οπότε είναι λίγο και το ψυχολογικό μέσα σε όλο αυτό. Καιρός, ο καιρός. Ξυπνάμε και βλέπουμε σύννεφα στον ουρανό απλωμένα. Τα είδαμε βέβαια από χθες, γιατί μας έκρυβε την Πανσέλινο. Για αυτούς που ήθελαν να την παρατηρήσουν την Πανσέλινο,
τους έδωσε λίγες ευκαιρίες, λίγες ώρες. Δεν μπορούν, είχαν πολλές ώρες για παρατήρηση, γιατί κάπου εκεί στις 10.30 κάπου εκεί άρχισε να συννεφιάζει. Και άρχισε η Πανσέλινος για τους ρομαντικούς, για αυτούς που κοιτούν τον ουρανό και βλέπουν το φεγγάρι να κρύβεται, να παίζει όπως λένε ποιητικά με τα σύννεφα. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε όλη η βραδιά και φτάνουμε στο σήμερα, το σήμερα το οποίο μας επιφυλάσσει μία ακόμη επανάληψη του προηγούμενου σκηνικού, αλλά με καλύτερες θερμοκρασίες. Ναι, καλύτερες. Δηλαδή, ξεκινάμε με 26 βαθμούς, ως συνήθως, είμαστε με 55% σχετική υγρασία, καλά είναι. Καλά είναι, 55, καλά είναι. Θα φτάσουμε κοντά στους 32, εκεί θα είμαστε. Νοτιαδάκια, νότιο-νοτιοανατολική άνεμη, τι άλλο. Το βραδάκι, απόγευμα, εκεί, 7-8, μπορεί να μας ρίξει και καμιά ψυχάλα. Πάντα μιλάμε για μέσα στη Θεσσαλονίκη, για το πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης. Η περιφέρεια σίγουρα έχει διαφορετικές καιρικές συνθήκες και θα έχει. Αύριο Κυριακή ξεκινάμε με απαλό έτσι ανατολικό άνεμο, ο οποίος θα μας έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Α, καλή ώρα όπως τώρα, 25-26 κάπου εκεί. Θα στεγνώσουμε και λίγο. Θερμοκρασία κοντά στους 32 και για την Κυριακή. Ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε θεματάκια, κανένα σύννεφο μπορεί να εμφανιστεί. Κάτι ανάλογο και για τη Δευτέρα, κάτι ανάλογο και για την Τρίτη, με μικρές διαφορές θερμοκρασιακές, δύο βαθμούς διαφορά, δεν παίζει ρόλο, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και φτάνουμε στην Τετάρτη. Η Τετάρτη μας δείχνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα είμαστε κοντά στους 30 στη διάρκεια της ημέρας. Και θα είναι συννεφιασμένο και θα έχουμε και το τοπίο, δηλαδή θα είναι συννεφιασμένο και θα έχουμε και καμιά καταιγιδούλα. Ναι, λέτε, μπορεί. Στο κάτω-κάτω Σεπτέμβρης, πρωτοβρόχια, πολύ αναμενόμενα. Τώρα για την Πέμπτη, καλές καιρικές συνθήκες, συνεχίζεται. Μπαίνουμε πλέον στο μικρό καλοκαιράκι. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα ωραία όσον αφορά με τον καιρό. Τι να κάνουμε, λίγο παραπάνω υπομονή, το air condition παραμάσχαλα και προχωράμε. Μους, λένε οι Γερμανοί, πρέπει λέει να προχωρήσεις. Πρέπει.

29 Αυγούστου και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, τιμά μνήμη της αποτομής της κεφαλής του βαπτιστού, του τιμίου προδρόμου, του βαπτιστού Ιωάννου, με αυστηρή νηστεία τουλάχιστον για εχθές. Ο μέγιστος και έσχατος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο πρόδρομος της παρουσίας του Χριστού. Ζούσε σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση στην έρημο της Ιουδαίας, διακηρύσσοντας τον ερχομό του Μεσσία, καλώντας το λαό σε μετάνοια. Λόγος ελεγκτικός και παρηγορητικός. Καυτηρίαζε την αμαρτία και κάθε είδους αδικία. Έλεγχε τους Φαρισαίους και τον βασιλιά της εποχής, τον Ηρώδη Αντίπα, τόσο για την υποκρισία, όσο και για τις ηθικές ατασταλίες. Και η συγκεκριμένη στάση του βαπτιστή τον οδήγησε στη φυλάκισή του. Τι άλλο, όταν πας κόντρα στο ρεύμα, έτσι είναι. Και βεβαίως φτάσαμε στον αποκεφαλισμό, όπως είχε ζητήσει η Σαλόμη, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας, η οποία γοήτευσε τον βασιλιά Ηρώδη Αντίπα με τον ρυθμικό της χορό. Χορεύει σαν τη Σαλόμη, δεν έχει, έχει μείνει και στα χρόνια μας αυτό, στο συμπόσιο της επετείου των γενεθλίων του. Και βεβαίως έλαβε την υπόσχεση από τον Ηρώδη ότι εξαιτίας αυτού του χορού, του σαγηνευτικού χορού, θα λάβει οτιδήποτε επιθυμεί ως δώρο, έως και το μισό βασιλείο του. Η εμπάθεια της Ηρωδιάδας, αντί οποιοδήποτε άλλο πολύτιμου δώρου, ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο Ηρώδης δεν ήθελε, λυπημένος για αυτό το πράγμα που του ζητήθηκε, αλλά εκτέλεσε αυτή την επιθυμία και έτσι έχουμε την τιμή του, την τίμια κεφαλή του Ιωάννου να προσφέρεται στη Σαλόμη σε πιάτο. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με την χριστιανική ορθόδοξη παράδοση, μεγάλη γιορτή. Έχουμε και εδώ τις κοδωνοκρουσίες από τον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων εδώ στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, το 1499 διαβάζουμε ότι οι ενετοί παραδίδουν την ναύπακτο στους Οθωμανούς. Εχθές είχε μια πολύ ωραία, μία από τις πάρα πολλές εκδηλώσεις για την Πανσέλινο που γίνονταν σε τέτοια μέρη. Είχε πολύ ωραία συναυλία στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Το 1821, εδώ στην Ελλάδα, στη διάρκεια της Επανάστασης κατά των Οθωμανών, στην Κρήτη οι Οθωμανοί νικούν τους Φακιανούς. 3 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη νικά τον Οθωμανικό στην ναυμαχία του Γέροντα. Γέροντας απέναντι από τη Λέρο και την Κάλυμνο, κάπου εκεί, όπως διαβάζουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 1922, αυτές τις ημέρες, είχαμε την καταστροφή της Μύρνης από τους Τούρκους. Πυρπόληση και καταστροφή της μνήμης της Σμύρνης. Το 1966 οι Beatles δίνουν την τελευταία του συναυλία στο Candlestick Park στην Καλιφόρνια. Και το 2004, σαν σήμερα, είχαμε τη

στήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μάλιστα. Το 1921, σαν σήμερα, γεννιόταν η Σωτηρία Ιμπέλου. Το 23 ο Ρίτσαρντ Ατέμπορο, αν δεν το ξέρετε, Βαρόνος, Baron, Άγγλος ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, επιχειρηματίας. Τον γνωρίσαμε μέσα από τα εκπληκτικά του ντοκιμαντέρ για τον κόσμο, για τη βιολογία, για τα πάντα. Ρίτσαρντ, Sir Richard Samuel Attenborough. Το 34 γεννιόταν ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ. Το 58 γεννιότανε ο Μάικλ Τζάκσον. Δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις. Πρόσφατα πάλι δώσανε κάποιο ντοκιμαντέρ, κάποια ταινία, κάτι ήταν που είχε να κάνει με τον Μάικλ Τζάκσον. Κάπου πήρε το μάτι μου κάτι της στην τηλεόραση.

Το 1982 μας άφηνε η Ingrid Bergman, αυτή η Σουηδέζα ηθοποιός, πολύ διάσημη σε εκείνα τα χρόνια, ηθοποιός τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου, με 3 Όσκαρ. Μας άφηνε το 1987 ο Lee Marvin, ένας από τους παλιούς Αμερικανούς ηθοποιούς, και αυτός βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου στην ταινία «Η Λισταρχίνα», μαζί με την Jane Fonda. Και το 2016 μας άφηνε ο Gene Wilder, η γυναίκα με τα κόκκινα, έτσι, από εκεί τον θυμόμαστε πιο πολύ, τον Gene Wilder, τη γυναίκα με τα κόκκινα, The Woman in Red. Αυτά όσον αφορά το τι γινόταν εκείνα τα χρόνια, σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν και πάρα πολλά άλλα.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Lou Rawls, you're gonna miss my love and... Θα σου λείψει η αγάπη μου. Το ότι σ' αγαπάω επί της ουσίας, έτσι για να το μεταφράσουμε, έτσι, όπως το εννοούσε δηλαδή ο Lou Rawls. Από τα αγαπημένα πρωινά, όπως χαρακτηρίζονται τραγούδια. Σχεδόν 50 χρόνια είναι αυτό. Καλή σας ημέρα, 9 παρά 20, πρωινό Σαββάτου, 29 Αυγούστου, σε ρυθμό Σουκού. Είπαμε ότι εχθές είχαμε την Πανσέλινο και μάλιστα νωρίς στο ξεκίνημα είχαμε και μερική έκλειψη σελήνης. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνανε, πάρα πολλές, ανά τη χώρα και εδώ τριγύρω μας, μία από αυτές, ιδιαίτερα αξιόλογη, ήταν αυτή που έγινε στο ανάκτορο των Αιγών. Η Αιγές, η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων, εκεί που έγινε η αναστήλωση, θα μπορούσαμε να πούμε, στον ιερό αυτό χώρο του ανακτόρου των Αιγών, έγινε μια μεγάλη συναυλία με πιάνο, μουσική καλλιτεχνική επιμέλεια Γιώργος Διαφέτας, με ακορντεόν το Θάνατο Σταυρίδη, καβάλ και τρομπέτα ο Παντελής ο Στόικος, στο βιολεντσέλο η Στέλλα Τέμπρελη, στα κρουστά ο Αλέξανδρος Πανίδης. Στην ερμηνεία ήταν η Εύη Σιαμαντά. Εκεί λοιπόν, στο Μέγα Περιστήλιο των Αιγών, εορτάστηκε η Πανσέλινος με έργα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μικρούτσικου, μία από τη... Στου Φεγγαριού, τη Βραδιά ήταν ο τίτλος. Δεν ήμασταν εκεί, αλλά μάθαμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Πανσέλινος, το μεγαλύτερο λεν και πιο θεαματικό φεγγάρι της χρονιάς. Τώρα, εδώ πέρα... Και του Σεπτεμβρίου είναι καλή η Πανσέλινος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αν δεν την προλάβατε εχθές, έτσι ακριβώς 28, έχει και σήμερα ευκαιρία. Πολλοί μύθοι γύρω από τις Πανσελίνους και ιδιαίτερα αυτή την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Έχουμε και ονοματίες. Το ονοματίζουμε «Φεγγάρι του Οξύριγχου». Οφείλεται, λέει, στους ηθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, διότι εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι. Ο Οξύριγχος. Άστε. Αρκετοί επιστήμονες λένε ότι είναι υπερπανσέλινος. Θα βρίσκεται, λέει, το φεγγάρι πιο κοντά στη γη. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει από χαμηλά και έτσι έχουμε σύγκριση με τον ορίζοντα. Βλέπεις δηλαδή βγαίνει πίσω από το χορτιάτι και λες από τι βγήκε. Έτσι με εκείνο το κοκκινόχρωμα στο ξεκίνημα που είναι. Έχει πανσέλινο και απόψε θα πούμε εμείς και θα είναι ωραία. Και αν δεν το καταφέρατε εχθές, γιατί όχι να το απολαύσετε σήμερα. Προγραμματίστε το να το απολαύσετε σήμερα.

0: Και αυτό από τα παλιά μας έρχεται, έτσι, μας αρέσουνε, κάνουμε τις μίξεις όπως λέμε, κάνουμε τις αλχημίες αν θέλετε. Παλιά, καινούρια, ωραία τραγούδια, μας άρεσαν, μας αρέσουν, τα ακούγαμε, τα ακούμε διαχρονικά. Εκτιμώ ότι είναι ευχάριστα, ιδιαίτερα για ένα πρωινό όπως το σημερινό πρωινό, Σαββάτου, 29 Αυγούστου. Ξέρετε, είναι η εποχή την οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας ή να πάμε διακοπές, γιατί τις έχουμε αφήσει για το τέλος του καλοκαιριού, ή να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε το σοκ της επιστροφής από τις διακοπές. Γυρνάς και λες, πού γύρισα πάλι. Οπότε, είναι λίγο σοκ. Και κάποιοι άλλοι όμως είναι προγραμματισμένοι να μην μπορούν να πάνε διακοπές αυτήν την εποχή. Γιατί έχουν τις δουλειές τους. Και δεν αναφέρομαι σε όλους αυτούς που ετοιμάζουν την έκθεση, γιατί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και αυτό εδώ. Ετοιμάζονται τα περίπτερα στην έκθεση. Ανοίγει το άλλο Σάββατο. Μιλάμε για τους ηνοποιούς. Οι ηνοποιοί πολλοί έχουν ξεκινήσει τους τρίγους, τον τρίγο, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιους ανθρώπους, γιατί το εκπέμπουν, το προσφέρουν τη συμπάθεια, οπότε πρέπει να την ανταποδίδουμε. Μία εξ αυτών είναι η κυρία Ζωή Κεχρή, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα στο πρωινό του Σαββάτου. Άφησε για λίγο τον τρίγο στην άκρη για να μας πει τι γίνεται φέτος με τον τρίγο, πώς πάει, τι να περιμένουμε. Ναι, καλές οι ερωτήσεις. Αυτά δεν πρέπει να ρωτήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Σταρουχά. Ναι, πολύ σωστά τα λέτε.
0: Καλημέρα.
1: Πράγματι για μας, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μας πράγματι οι διακοπές τελειώνουν συνήθως πολύ νωρίς. Φέτος βέβαια, τις τελευταίες χρονιές μάλλον πολύ νωρίς, γιατί είχαμε έτσι πολύ πρώιμους τρίγους. Φέτος βέβαια ξαναμπήκαμε στην κανονικότητα.
0: Α, καλό αυτό, εντάξει.
1: Ναι, καλό, πολύ αυτό. Καλό. Ναι, ναι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τρία χρόνια, που είχαμε έτσι όψιμες χρονιές, είτε όψιμες, είτε πρώιμες, είτε καύσονες, ξηρασίες, επανήλθαμε στην κανονικότητα και ξεκινάμε τρίγο. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά μέσα Αυγούστου και τώρα μπαίνουμε κανονικά τέλη Αυγούστου. Έχουμε μπει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα κανονικά στον τρίγο. Αναμένουμε μια πολύ καλή χρονιά με πολύ καλές παραγωγές. Είχαμε μια άνοιξη βροχερή και δροσερή που ευνοεί πάρα πολύ την όρθη ανάπτυξη των αμπελώνων. Και έτσι θα πάρουμε πολύ καλές παραγωγές. Επίσης οι βροχές που πέσαν και Ιούνιο-Ιούλιο βοήθησαν ιδιαίτερα. Με εξαίρεση τον Ιούνιο που κάπου σε κάποιες περιοχές έπεσε λίγο χαλάζι και είχαμε μια μικρή απώλεια, αλλά όλα τα υπόλοιπα αμπέλια κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα και αναμένεται να είναι από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών.
0: Με αυτές τις βροχές που λέτε, θυμάμαι που είχαμε ξαναεπικοινωνήσει έτσι ραδιοφωνικά, που ήταν τα ανοιχτά ηνοποιεία, ήταν αν θυμάμαι καλά, και ήταν να έρθουμε, ναι, να σας δούμε και από κοντά. Και έβριξε τέτοια βροχή,
1: ναι,
0: πλημμύρισε ο τόπος. Πού να πάμε τώρα,
1: ναι, ήταν,
0: δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε.
1: Σωστά. Βέβαια στο Καλοχώρι δεν είχε βρέξει εκείνη τη μέρα, είχε βρέξει μέσα στην πόλη.
0: Α,
1: και
0: τόσο.
1: Και πάνω φοβήθηκε. Ναι, και εμείς είχαμε ήλιο, ήταν πολύ καλή μέρα.
0: Τόσο. Τσάρλι Μπράουν μου θυμίζει αυτό από, ναι, το Σνούπι, ναι, που, ναι, κυκλοφορούμε με το συννεφάκι.
1: Ναι, παρόλο που είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο, αλλά δεν είχαμε αυτή τη διαφορά.
0: Διαβάζω ότι έχετε βραβευτεί, έχετε πάρει τον τίτλο του ελληνικού ηνοποιού της χρονιάς,
1: ναι,
0: από τους επαγγελματίες σομελιέ της Αμερικής.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Στείλαμε κάποια κρασιά και φέτος, όπως και άλλες χρονιές, και το ηνοποιείο το οποίο θα πάρει τις περισσότερες βραβεύσεις βγαίνει ως ηνοποιείο της χρονιάς. Οπότε, ναι, φέτος είχαμε την τιμή να πάρουμε και αυτή τη διάκριση και μας χαροποίησε πάρα πολύ.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε, λέτε φέτος, ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά,
1: ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: σε παραγωγή και σε αποτελέσματα γευστικά.
1: Ναι. Και γευστικά και γευστικά βέβαια θα έχουμε εξαιρετική τυπικότητα, γιατί όλα έτσι κύλησαν κανονικά. θα έχουμε μια καλή ισορροπία και φρεσκάδα στα κρασιά μας. Οι βροχές της άνοιξης βοήθησαν πολύ στην ορίμαση των αρωμάτων και την ακολούθηση της τυπικότητας. Έχουμε μια καλή φαινολική ωριμότητα. Περιμένουμε γενικά πολύ καλά κρασιά. Αλλά μένει να το δούμε.
0: Ξεκινήσατε και βλέπω ότι ξεκινήσατε το Gewürztraminer να το παίρνετε εκεί στη Γουμένισσα που έχετε αμπελώνα.
1: Ναι, είναι στους αμπελώνες μας στη Γουμένισσα.
0: Πώς το εμφιαλώνετε, δηλαδή Gewürztraminer δεν το συνηθίζει η Ελλάδα.
1: Ναι, δεν το συνηθίζει, ναι, εμείς το πρωτοτυπήσαμε, το έχουμε εντάξει στο Genesis Rosé, συμμετέχει με 15%. Ναι,
0: και μάλιστα,
1: το 15% είναι ξινόμαυρο κουμένι.
0: Μάλιστα, ναι, Gewürztraminer, αυτό, ξινόμαυρο. Μάλιστα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, οπότε δίνει και τη δική του ανθικότητα και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι έτσι ξεχωριστό.
0: Ωραία. Με τα καλά αποτελέσματα, ανοίξτε και τις πόρτες άλλη μια φορά έτσι πιο νωρίς. Μην περιμένουμε τις ημέρες που λέει. Κάντε και ένα άνοιγμα πόρτας πιο νωρίς.
1: Βέβαια, εμείς είμαστε συνέχεια ανοιχτά. Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα το επισκέψιμο εινοπείο. Μάλιστα, έχουμε πάρει και την πιστοποίηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Οπότε, δεχόμαστε συνεχώς κόσμο.
0: Ωραία. Ωραία. Εντάξει.
1: Κατόπιν επικοινωνίας.
0: Ωραία, ωραία. Και είστε και κοντά. Οπότε, δεν έχουμε θεματάκι. Ωραία. Εντάξει.
1: Να τα δούμε.
0: Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς. Τα περιμένετε, αλλά μακάρι να επαληθευτούν οι προβλέψεις σας και οι προσδοκίες σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ναι, όταν έχουμε τέτοιες βραβεύσεις, όταν δηλαδή έχουμε επιχειρήσεις χρόνια ολόκληρα και φέρνουν και καλά αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι καλό να αναφέρονται αυτά. Να πούμε και κάτι καλό δηλαδή. Θα επικοινωνήσουμε και με άλλα εινοπεία, να δούμε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές εκτός από τα εδώ τριγύρω μας. Στις 9 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, Σοφία Ξανθοπούλου εδώ επέστρεψε φρέσκια και λαχταριστή από τις διακοπές της. Δυναμική, θα μας πει ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στη χώρα, στον κόσμο. Στο δελτίο ειδήσεων δηλαδή όλα αυτά. Αμέσως μετά εμείς και πάλι εδώ κοντά σας έως τις 10, μία ώρα. Θα έχουμε μια πολύ ωραία συνομιλία με την καθηγήτρια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τη Ρούλα την Ανδρεοπούλου, η οποία είναι και η διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού για τον Τουρισμό. Επειδή τώρα όπου να είναι ολοκληρώνονται οι εγγραφές και οι θέσεις, γι' αυτό προτρέξτε και προλάβετε. Τουρισμός είναι κάτι το οποίο όσο τεχνητή νοημοσύνη και να έρθει, κάποιος θα έχει ανάγκη από κάποιον άνθρωπο του τουρισμού πάντα. Και από όσο γνωρίζω, ψάχνονται για στελέχη. Και τα τουριστικά γραφεία και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις ψάχνονται να βρουν στελέχη. Αυτά με την Ρούλα την Ανδρεοπούλου. Εκεί γύρω στις 9.30 θα συνομιλήσουμε με τον Data Scientist. Είναι ο επιστήμονας των δεδομένων, να το φέρουμε έτσι στα ελληνικά. Τον Παναγιώτη Ζάζο. Είχαμε το Μανόλο. Θα σας πούμε τι είναι το Μανόλο. Μανόλο, μια συνάντηση, ένα θερινό σχολείο επιστημονικό, το οποίο είχε να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και για το αν είναι αξιόπιστη η τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα που μας δίνει στις ερωτήσεις που κάνουμε, πόσο αξιόπιστα μπορεί να είναι. Αυτά θα συζητήσουμε και έχουμε βεβαίως και πάρα πολύ μουσική να ακούσουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μέτρα στήριξης για ελεύθερους επαγγελματίες, νοικοκυριά και άλλες κοινωνικές ομάδες. Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική, θέτοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση κατά δηληστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστείας σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των δηληστηρίων. Ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης υγείας και διαφάνειας της κοινοβουλευτικής ομάδας τονίζει ότι η τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στο 1,20 ευρώ το λίτρο, εφόσον περιοριστούν τα περιθώρια διήλυσης και μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης. Η παρέμβαση Πολάκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται έως τις 31 Αυγούστου. Το κίνημα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο καταγράφει την πρώτη μεγάλη νίκη του. Ύστερα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυβέρνηση αναδιπλώνεται και σταματούν οι θανατώσεις των κοπαδιών, έστω και προσωρινά, αλλά και οι αιμοληψίες στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν απομείνει αλόβητες από τον ιό του αυτόδους πυρετού. Στην ίδια συνεδρίαση δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν η Μαρία Αντωνέλη, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς παραγωγής, και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Λέσβου, Στρατής Τσομπανέλης. Η αναστολή των μαζικών θανατώσεων ζώων έχει ισχύ ώσπου να επισκεφθεί τη Λέσβο κλιμάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πιθανόν στις 6 Σεπτεμβρίου. Ένας διαφορετικός σχολικός χάρτης διαμορφώνεται για το 2026-2027, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο. Από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά μέχρι το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας αποτυπώνουν με τον πλέον εμφανή τρόπο τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία κλειστά θα παραμείνουν 144 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Εν τω μεταξύ, στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο τους στο νομό Θεσσαλονίκης, μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Για ξεκάθαρη κρατική αναλυσία, κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενέσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Σταύρος Τριλυράκης. Λίγες μέρες απομένουν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη υπολογίζεται περίπου στα 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν πετρελαϊκή συμφωνία με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων κοντά στο στάδιο Wembley στο βορειοδυτικό Λονδίνο, προκαλώντας διακοπές σε μετρό και τρένα. Περίπου 125 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση, ενώ εκενώθηκε προληπτικά ένα κοντινό κέντρο της Amazon. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πως μας αρέσουν αυτά τα παλιά, αθάνατα τα λέμε τραγούδια. Όποτε και να το ακούσεις, ακούγεται ευχάριστα. Δικές μας εκτιμήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι και δικές σας. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Αυγούστου. Τελειώνουμε. Είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο ημερολογιακά για το καλοκαίρι του 2026. Αλλά με τον καιρό είπαμε ότι θα συνεχίσει. Θα πάμε λοιπόν στο μικρό καλοκαιράκι. Ναι, έτσι δεν το λέμε κι εμείς. Κάποιοι λένε έχουμε 1002 ευχές. Άντε τώρα, καλό από καλό καιρό. Έχει και τους χειμωνάκηδες, άντε καλό χειμώνα. Παιδιά, μη βιάζεστε. Έχει ακόμα για το χειμώνα, μη βιάζεστε. Τον θέλουμε, παρακαλάμε. Είμαστε χειμωνάκηδες, αλλά μη βιάζεστε. Έχει ακόμα. Γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι επιβεβαιωμένες, αλλά έτσι, στατιστικά και αυτοί που γνωρίζουν, έτσι κι αλλιώς ο Σεπτέμβριος παραμένει ένας ζεστός μήνας, ένας καλός μήνας, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι έχουν τις ευκαιρίες να μετακινηθούν, να κάνουν διακοπές ή να πάνε έστω και για μια-δυο μέρες ή έστω και ένα μπανάκι απογευματινό, πρωινό, ό,τι τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι απολαμβάνουν τελείως διαφορετικά. Οι θάλασσες δεν έχουν κρυώσει ακόμα, έτσι. Φέτος ήταν ζεστές οι θάλασσες, κατά γενική ομολογία. Αλλά σίγουρα είναι καθαρές, εκείνη η θολούρα που είχαν έχει φύγει, ο κόσμος ο πόλης έχει φύγει, οπότε ξέρετε δεν υπάρχει το ανακάτεμα. Άρα, τυχεροί εσείς οι Σεπτεμβριανοί, μη βιάζεστε, θα πάει καλά ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, ναι, θα έχουμε ευκαιρίες, ζέστη, ζέστα, θα έχουμε ζέστα. Οι περισσότεροι όμως έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα, έχουμε επιστρέψει στις δραστηριότητές μας, στις υποχρεώσεις μας. Η πόλη, εγώ θα έλεγα ότι είναι στις ομορφιές της, γιατί έχει γυρίσει ο κόσμος με άλλη διάθεση, μαυρισμένη, έχουν γυρίσει τέλος πάντων έτσι καλοκαιρινή. Ήρθε το καλοκαίρι και οι καλοκαιρινοί επέστρεψαν στην πόλη, οπότε η πόλη είναι πιο όμορφη. Βλέπεις την νεολαία τώρα, τριγυρνάει. Χαρούμενοι, ξαναβρέθηκε, συζητάνε το πώς περάσαν, τι κάναν. Πολλοί είναι αυτοί που ετοιμάζονται για τις ακαδημαϊκές σπουδές. Ανοίγουν και τα σχολεία, 11 του μηνός, Παρασκευή. Ναι. Και έτσι με την ευκαιρία αυτή να σας πούμε ότι υπάρχει και ένα μεταπτυχιακό, διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τουρισμός και τοπική ανάπτυξη. Δεν είναι η πρώτη χρονιά, νομίζω είναι η πέμπτη. Θα μας τα πει η διευθύντρια του τμήματος, του μεταπτυχιακού, η αγαπητή μας Ρούλα Ανδρεοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αγαπητή μου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλια. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι, Ρούλα μου, πώς περάσατε?
1: Πολύ ωραία. Στο καλοκαίρι πάντα μαζεύουμε ενέργεια, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε παραπάνω την επόμενη χρονιά.
0: Τι ωραία, μπράβο σας. Και από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα, γιατί και όλες τις προηγούμενες χρονιές εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία έχετε ετοιμάσει. Έτσι λοιπόν, ακόμα μία φορά, το διατμηματικό πρόγραμμα είναι εν αναμονή ενάρξεως. Είστε στις εγγραφές.
1: Έτσι, έτσι. Είμαστε τώρα στην εποχή που δεχόμαστε τις αιτήσεις από τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το πρόγραμμά μας θα λειτουργήσει για ένατη χρονιά φέτος. Με πολλή επιτυχία έχουμε ήδη μια μεγάλη σειρά από φοιτητών. Όπως είπες και εσύ, λέγεται τουρισμός και τοπική ανάπτυξη, γιατί ακριβώς προετοιμάζει ανθρώπους που θα πάρουν αποφάσεις για τον τουρισμό. Αυτό που λέμε λήπτες αποφάσεων, ανθρώπους για την τοπική αυτοδιοίκηση, για θέσεις ευθύνης, αλλά και φυσικά θέσεις μέσα σε όλη τη βιομηχανία του τουρισμού. Και μπορώ να πω έτσι με χαρά ότι ήδη έχουμε αρκετούς απόφοιτους μας σε τέτοιες θέσεις ευθύνης.
0: Και εγώ...
1: Αυτό μας δίνει χαρά.
0: Άκουσα τώρα ότι είναι η ένατη χρονιά. Εγώ περίμενα να είναι η πέμπτη. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Γι' αυτό και το είπα. Λέω πρέπει να είναι η πέμπτη χρονιά. Ένατη χρονιά, ε!
1: Είναι η ένατη χρονιά, ναι. Έχουμε ξεκινήσει, νομίζω, πολύ δυναμικά στο Απιθύτα. Βάλαμε το Αριστοτέλειο στον εκπαιδευτικό χάρτη του τουρισμού, γιατί δεν έχουμε προπτυχιακό τμήμα τουρισμού. Αλλά ακριβώς εμείς κάνουμε την άλλη προσέγγιση, την ολιστική προσέγγιση, όπως λέμε, στον τουρισμό. Δηλαδή, συνειδητικά τμήματα είναι το τμήμα το οικονομικό, νομίζω μια σαφής οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού και βαριά βιομηχανία, όπως λέμε, για τη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και το τμήμα θεολογίας, που ασχολούμαστε με τα θέματα του θρησκευτικού τουρισμού, επίσης πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Το τμήμα της γεωπονίας με τα θέματα του αγροτουρισμού, αγροδιατροφή, γαστρονομία, τα θέματα, το τμήμα δοσολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο, πολύ ψηλά στην ατζέντα μας.
0: Που είναι και το επιστημονικό σου πεδίο αυτό,
1: ναι,
0: η δοσολογία.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Όλο αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας που είναι πάρα πολύ πλούσιο, μπορούμε και το αξιοποιούμε πραγματικά και αυτό είναι το ατού μας στον τουρισμό, αυτό πουλάμε στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και πρέπει να το προστατεύουμε λοιπόν. Έχουμε και το τμήμα χωροταξίας από το Πολυτεχνείο, που ασχολείται με τα θέματα της αστικής ανάπτυξης, της χωροταξικής ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά δεν τα δεχόμαστε από φύτους όλων των τμήματων, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο καθένας από την πλευρά του ναι, μπορεί να δώσει κάτι στον τουρισμό.
0: Ναι,
1: δεν
0: οπωσδήποτε.
1: Είναι μονοδιάστατο.
0: Και μαθηματικός ναι, να είναι, μπορεί να αποφασίσει
1: βεβαίως,
0: να κάνει κάτι με τον τουρισμό.
1: Μοντέλα, ναι, παντού, παντού μπορούμε να ασχοληθούμε.
0: Πώς πάει εδώ, άλλες πληροφορίες, δηλαδή διάρκεια, τι γίνεται, πώς εξελίσσεται η φοίτηση.
1: Είναι ακριβώς σχεδιασμένο και νομίζω με επιτυχία αυτό για ανθρώπους που εργάζονται. Και περιμένουμε αρκετά και τους ανθρώπους που είναι ήδη στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, μετά τη σεζόν, όπως λέμε, να έρθουν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να μην γελιόμαστε. Όλο αυτό είναι και μια δικτύωση. Γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά και με βιωματικές δράσεις, με την πράξη του τουρισμού. Δηλαδή, δεν είμαστε καθόλου μακριά. Κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες που φέρνουμε τους φοιτητές μας κοντά στις θέσεις εργασίας και γι' αυτό το λόγο και σχεδόν όλοι απασχολούνται αυτή τη στιγμή.
0: Κάποιος φοιτητής...
1: Διαρκεί δύο εξάμηνα. Α, ναι, δύο εξάμηνα θα έχουμε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε και τον οποιοδήποτε εργαζόμενο έτσι, να αφιερώσει, να κάνει μια μικρή θυσία για μια χρονιά ακαδημαϊκή. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν και Σάββατο πρωί, ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών και το κυριότερο το 80% εξ αποστάσεως. Δηλαδή, πέρα από κάποιες βιωματικές δράσεις, όπως είπαμε, έτσι, κάποια τέτοιες δραστηριότητες, συνέργειες που κάνουμε στο Απιθύτα, το μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται εξ αποστάσεως, γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή εκεί είναι το μέλλον στην παιδεία και οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Και υπάρχει βέβαια και μια διατριβή μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ γρήγορα μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό προσόν και να φτιάξει το βιογραφικό του, να το βελτιώσει πάρα πολύ, θα έλεγα.
0: Κάποιος που είναι από ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, είτε από αυτά που έχουμε τώρα τα μη κρατικά, είτε από κάποια άλλα που είναι με δικαιόχρηση και έχει αποφοιτήσει, δηλαδή αποφοιτά από ένα αγγλικό πανεπιστήμιο, από ένα ιταλικό πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει το δικό σας, το μεταπτυχιακό του, δεν έχεστε?
1: Μπορεί, εφόσον έχει κάνει την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑ, μπορεί να έρθει.
0: Μάλιστα, κανονικά.
1: Να πάρουμε. Και έχουμε πάρει στο παρελθόν και βέβαια κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική και εξετάζεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία όμως για αυτούς που έχουν ίσως ένα από αυτά τα πτυχία που αναφέραμε νωρίτερα και θέλουν μια άλλη διέξοδο.
0: Οπωσδήποτε. Έχει και τρεις...
1: Το τμήμα της νομικής, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό ό,τι αφορά το δίκαιο του τουρισμού.
0: Το οποίο, ναι, και τώρα, η οικονομία. Ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ιταλία την οικονομία του τουρισμού, εξειδικευμένος. Και το χειμώνα πηγαίνει σε κρουαζιερόπλια. Τον χρειάζονται πώς πάρα πολύ και κάνει σεζόν σε κρουαζιερόπλιο το χειμώνα. Το καλοκαίρι έχει μια άλλη δραστηριότητα. Έτσι το γνωρίζω προσωπικά. Βλέπω ότι έχει και τρεις εξειδικεύσεις, να πούμε, το πρόγραμμα των επιτυχιακών. Είναι τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Πολύ ωραία.
0: Περιβάλλον και αηφόρος τουρισμός. Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός. Έτσι, αυτά.
1: Δηλαδή, στο πρώτο εξάμεινο είναι κοινά τα μαθήματα, αλλά στο δεύτερο έχει την ευκαιρία ο υποψήφιος να είναι πιο κοντά στα αντικείμενά του. Οπότε κάνοντας και μια διατριβή μετά, ανοίγει περισσότερο τον ορίζοντά του σε αυτό το τίτλο, χωρίς να αποκλεί βέβαια αυτό το γενικό τίτλο σπουδών.
0: Πού κάνουμε αιτήσεις?
1: Το βλέπω σαν μια... αιτήσεις γίνονται online σε όλα τα μεταπτυχιακά. Οι αιτήσεις γίνονται online. Αυτή την εποχή μάλιστα παίζουν και δύο πολύ ωραία βιντεάκια που έχουμε φτιάξει από φοιτητή μας. Μπορείτε να τα δείτε, τρέχουν αυτή τη στιγμή σε διαφημίσεις. Υπάρχει και η προκήρυξη στο τμήμα, στο οικονομικό τμήμα υπάρχει. Μπορείτε να τη βρείτε και από το EduGuide, που είναι το γενικό site που έχουμε όλες τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Υπάρχει στο Facebook η σελίδα. Υπάρχει.
0: Βέβαια. 9 χρόνια.
1: Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας βρει και μόνο να γράψει στην αναζήτηση τουρισμός και τοπική ανάπτυξη Απιτίτα.
0: Έτσι,
1: θα μας βρει.
0: Σίγουρα. 9 χρόνια παρουσίας στο μεταπτυχιακό. Σίγουρα, ό,τι και να γράψεις, πρώτο-πρώτο θα το βγάλει κιόλας.
1: Νομίζω ότι έχουμε γίνει γνωστοί σιγά-σιγά. Και αυτό έγινε από τους αποφύτους μας. Δηλαδή, οι απόφοιτοι μας είναι η καλύτερη μας διαφήμιση. Έχουμε πραγματικά πολλούς αντιδημάρχους, πολλούς δημοτικούς

0: σημείο αντίληψης. Δηλαδή μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλον όταν θα συζητάνε για θέματα τουρισμού.
1: Μιλούν την ίδια γλώσσα. Α, και αναπαιδεία. Δηλαδή ο τουρισμός, το είπα και πριν, είναι πραγματικά μεγάλη βιομηχανία για τη χώρα μας. Πάρα πολλά άτομα και νέα άτομα βρίσκουν εκεί επαγγελματική διέξοδο και από άλλες, μπορεί να έχουν άλλες γνώσεις και τελικά να καταλήγουν εκεί. Υπάρχουν τουλάχιστον 50 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν για να λειτουργήσει όλο αυτό όλοι χρειάζονται.
0: Έτσι.
1: Και τα πράγματα αλλάζουν. Μετά τον κορονοϊό βλέπουμε νέα πράγματα, βλέπουμε πιο ψηλά τα θέματα της ψηφιακότητας, το AI, βλέπουμε τα θέματα της ασφάλειας. Δεν είναι μόνο όπως τα βλέπαμε πρώτα, τώρα είμαστε όλοι πιο απαιτητικοί.
0: Έτσι, έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Σωστά.
1: Χτίζουμε ωραία στελέχη. Είμαστε και στη φιλοξένεια, μπορείτε να μας δείτε και εκεί, αλλά πιστεύω θα τα ξαναπούμε.
0: Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Γεροί να είμαστε. Γεροί να είμαστε. Ρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά με το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τα ακούσατε τα στοιχεία, γιατί όχι, είναι μια πρόκληση.

0: 9 και 31 πρώτα λεπτά εδώ στη Θεσσαλονίκη, 29 του μηνός Αυγούστου, Σάββατο. Καλημέρα σας. Η Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες φιλοξένησε ένα θερινό σχολείο για ερευνητές, για υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και για επαγγελματίες της τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός ήταν να εξερευνηθεί η αξιόπιστη, αποτελεσματική, βιώσιμη τεχνητή νοημοσύνη μέσα από διαλέξεις, οι οποίες γίναν από ειδικούς τόσο των πρακτικών εργαστηρίων όσο και των θεωρητικών, αλλά και ενός διαδραστικού εργαστηρίου καινοτομίας. Μανόλο το έργο αυτό είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη. Το Μανόλο είναι τα αρχικά ακροστοιχεία, δηλαδή από το Model Allocation and Neuromorphic Optimization for Lightweight Operations. Να το φέρουμε στα ελληνικά, κατανομή μοντέλων και νευρομορφική βελτιστοποίηση για ελαφρές λειτουργίες, ανάπτυξη αλγορίθμων κτλ. Κτλ. Μεταξύ όλων των ομιλητών ξεχώρισα κάτι το οποίο μπορεί να έχει εφαρμογή σε όλους εμάς στην καθημερινότητα, γιατί αυτό το σχολείο ήτανε για επιστήμονες. Αλλά υπάρχουν και οι επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να εκλαϊκεύσουν την επιστήμη τους και να την προσφέρουν στην κοινωνία πολύ πιο απλά με το λόγο και τη γνώση που έχουν. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Παναγιώτης Ζάζος, είναι data scientist, θα μπορούσαμε δηλαδή να τον πούμε ο επιστήμονας των δεδομένων. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Κύριε Ζάζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμίλια. Σε ευχαριστώ και εγώ που με κάλεσε να κουμπίσω.
0: Εντάξει.
1: Πώς είμαστε?
0: Έλα, Παναγιώτη μου. Καλά. Μια χαρά. Τι έγινε, πώς πήγαν τα πράγματα?
1: Πήγαν πολύ καλά. Εν τέλει, καταφέραν να μαζέψουν γύρω στους 100 participants την πρώτη μέρα. Εγώ δεν κατάφερα συγκεκριμένα με την τρίτη μέρα, που ήταν ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι αυτών των σχολείων, είτε χειμερινών είτε καλοκαιρινών, που είναι διοργανώνουν ομάδες και κάνουν innovation labs και τρέχουν διαφορετικού είδους μοντελοποιήσεις και αλγοριθμικά κομμάτια για νέους και μεγαλύτερους σε ομάδες. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα χαριτωμένο concept που έχουν αυτά τα σχολεία. Έχουν και κάποιες αμοιβές στο τέλος, αλλά δεν είναι τόσο για τις αμοιβές όσο για τη γνώση που θα πάρεις από αυτό το
0: Από τη συμμετοχή σε αυτό το σχολείο. Η δικιά σου η ομιλία, η δικιά σου η διάλεξη είχε να κάνει με το πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη στις ερωτήσεις που κάνουμε, στα θέματα που ζητούμε, που ερευνούμε κι εμείς και λέμε για πες μου τι ήταν αυτό εδώ, τι προτείνεις για εκεί.
1: Σωστά.
0: Τι έχει παρατηρηθεί, τι γίνεται, γιατί έτσι υπάρχουν προβλήματα δηλαδή?
1: Η ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση που έχει και η παρουσίασή μου και προσπαθήσα να την κάνω όσο πιο, όπως είπες και εσύ, εκλαϊκευμένη, γιατί δεν ήθελα να εστιάσω στην τεχνικότητα του προβλήματος, δεν ήθελα να μιλήσω για μαθηματικά ή κάτι. Ήθελα να αρπάξω λίγο το κοινό και να κάνουμε και μια ώρα κουβέντα γύρω από αυτό. Είναι η επεξηγηματικότητα που δίνει οι απαντήσεις των μοντέλων, αλλά και η εξήγηση της επεξηγηματικότητας. Δηλαδή, αν είναι εμπιστεύσιμη η λόγη που σου λέει ότι κατέληξε σε μια απόφαση. Και εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσο προχωράμε, όλοι χρησιμοποιούμε, οι περισσότεροι, ένα ChatGPT ή οτιδήποτε, τα μοντέλα γίνονται τόσο μεγάλα και τόσο δυσνόητα, τα μαθηματικά όπως τους είναι φοβερά δυσνόητα, που καταλήγεις να τα έχεις αναφεντία τελείως και να τα εμπιστεύεσαι εγκάρδια. Και χρειάζεται η ερευνητική κοινότητα, όσο δύσκολο και να είναι αυτός ο αγώνας, να παλεύεις ώστε να μην τρέχουν αυτές οι τεράστιες πολυεθνικές πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εσύ. Και ειδικά υπήρχε και μια πολύ ωραία διάλεξη ενδιάμεσα στο Summer School, που ήταν από το νομικό πλαίσιο του κομματιού, που εκεί είναι άλλωστε ένας γίγαντας στο κομμάτι, GDPR και το EU AI Act. Αυτό είναι οι κανόνες που βάζει η Ευρώπη στα AI έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, είτε έρχονται έξω από την Ευρώπη, αλλά από τη στιγμή που κάνουν απλά στην Ευρώπη, ακολουθούν κάποιες πολύ, πολύ αυστηρούς κανόνες.
0: Νομίζω πρόσφατα νομίζω γίνανε όλα αυτά, το ACT, νομίζω, του Europe ACT.
1: Δεν έχει δύο χρόνια. Το GDPR υπάρχει χρόνια, αλλά το ίδιο η AI Act έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν έχει περισσότερο.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι υπάρχει πολλής κόσμος που συνομιλεί, όχι απλά κάνει μία ερώτηση, κάνει ολόκληρη συζήτηση mm-hmm. με την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν εκφραστεί και διάφορες έτσι, αμφισβητήσεις. Δηλαδή του ρωτάει, εγώ τώρα τι να κάνω που είμαι μόνος στο σπίτι και αυτό, και του βγάζει μια, πάνε κάνε μια βόλτα, πάνε πιες μια μπύρα, ξέρω, λέει διάφορα
1: ναι,
0: θέματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό είναι μια απλή, ας το πούμε, κατάσταση, η οποία όμως δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει κάποιον, γιατί έχουν αναφερθεί και διάφορα άσχημα και επικίνδυνα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα υπήρξε μια διαφορετική μεθόδευση για να δώσει αυτή την απάντηση που δεν οδήγησε σε σωστό δρόμο. Και από την άλλη έχουμε εμείς που λέμε, για πες μας ποιος είναι ο Παναγιώτης ο Ζάζος, και βγάζει, ας πούμε, 2-3 στοιχεία εκεί πέρα, και είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία, δεν είναι... Αυτό πώς μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε ότι είναι σωστό αυτό που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ξέρεις, είναι και λίγο και ένα ανθρώπινο κομμάτι αυτό. Δηλαδή είναι ένα double standard, όπως είναι η έκφραση στα αγγλικά, ότι θεωρούμε ότι εμπιστευόμαστε λιγότερο το AI παρά έναν άνθρωπο όταν μας λέει κάτι. Αλλά ακόμα και στην ανθρώπινη φυσιολογία και κοινωνικοποίηση γενικότερα, πρέπει να κάνουμε ένα double check και οι ίδιοι να αναρωτιόμαστε ότι αυτό που μας λέει ο φίλος μας ή ο άλλος ειδήμονας, ένας καθηγητής, ότι αυτό που λέει είναι σωστό, μου βγάζει νόημα, μου στέκει, αυτό δεν το αφαιρεί καθόλου από το AI. Εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αναρωτιόμαστε και οι ίδιοι αν αυτό το κομμάτι που μας απάντησε έχει νόημα. Στη δική μου δουλειά, για παράδειγμα, η μεγάλη ερώτηση του θα μας πάρει το AI τη δουλειά, είναι ότι είναι ένα εργαλείο που επιταχύνει πάρα πολύ ένα κομμάτι της δουλειά σου, αλλά επιφορτίζει τη δουλειά σου με ένα νέο κομμάτι, το οποίο είναι να κάτσεις να καταλάβεις αν αυτό που σου έδωσε ο μεγάλος όγκος πληροφορίας στέκει. Και να είσαι έτοιμος να το παρουσιάσεις κιόλας σε άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν το παρουσιάζεις σε ένα άλλο AI, σε ανθρώπους το παρουσιάζεις. Και θα σου κάνουν ερωτήσεις αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε όταν σου δίνεται κάτι έτοιμο, πρέπει να είσαι έτοιμος να το απαντήσεις και αυτό το έτοιμο. Να το κάνεις κάπως δικό σου.
0: Δηλαδή έρχεται η ευκολία, αν θέλω εγώ να κάνω μία ομιλία, να αναφερθώ σε κάτι, ξέρω εγώ, ένα... σήμερα παραδείγματος χάρη είναι 29 Αυγούστου, είναι η Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Και θα ρωτούσα εγώ την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, θα έλεγα πες μου, δώσε μου στοιχεία για αυτή τη Διεθνή ημέρα, τι γίνεται με τις πυρηνικές δοκιμές, υπάρχει ακόμα σε ισχύ αυτή η συμφωνία που είπα, η συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Και θα μου έδινε κάποια στοιχεία. Πώς θα μπορούσα εγώ αυτά να τα επιβεβαιώσω? Θα έπρεπε να βρω έναν ποιον, έναν πυρηνικό φυσικό, ας πούμε, για να μου τα πει αυτά.
1: Ο παλιός ο τρόπος πάντα ήταν η έρευνα. Το να κάνουμε έρευνα, δηλαδή πριν το AI, αντί να σου βγάλει τη λίστα πλέον το AI με μια λίστα με bullet points, το τι πρέπει να κάνεις να κοιτάξεις εσύ, παλιά πρέπει να τα κάνεις μόνος σου αυτά, να βρεις πρώτα τα bullet points και μετά να επιβεβαιώσεις τη γνώση σου. Αυτό προφανώς είναι πολύ πιο χρονοβόρο από το να στα βγάλει και ένα-ένα να τα κοιτάς, να τα ερευνείς μόνος σου. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος υποστηρικτής του ότι ό,τι σου βγάζει πρέπει να γίνεται μια έρευνα πριν το κάνεις εξπόγηση στον κόσμο. Για παράδειγμα, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, να μην εμπιστευτείς κατευθείαν τι θα σου πει το AI, να το κάνεις ένα double check μόνος σου και μετά, αφού το εμπιστεύεσαι και εσύ είσαι ειδήμον. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα και με τον χώρο της, το medical, το ιατρικό κομμάτι.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό. Πολύ καλά το λες.
1: Στο τέλος της ημέρας, άμα βάλουμε ένα AI σε ένα νοσοκομείο, άμα το AI κάνει μια πρόβλεψη για ένα καρκίνο ή κάτι, ο γιατρός ο ίδιος πρέπει να δώσει το OK και να προχωρηθεί αυτή η απόφαση. Και αυτός είναι υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που θα έχει. Κανένας άλλος δεν είναι. Και νομικά κιόλας ο γιατρός θα έχει το...
0: Είναι και το ακριβώς, είναι και το νομικό κομμάτι. Γιατί είναι πάρα πολύ...
1: Υπεύθυνοι.
0: Ναι, γιατί λέει, έχω πονοκέφαλο, με πονάει λίγο το μάτι μου έτσι από τη δεξιά πλευρά, τι είναι αυτό εδώ, και του βγάζει μια απάντηση η τεχνητή νοημοσύνη. Α, λέει, έχεις αυτό εδώ, τι φάρμακο να πάρω, και του λέει πάρε ένα παυσίπονο. Και τελικά μπορεί να είναι...
1: Εξέλιξης του AI στο κομμάτι αυτό. Στην αρχή το AI, όταν το ρωτάει φαρμακευτικού τύπου ή ιατρικού τύπου ερωτήσεις, δεν πρότρεχε να σου πει δεν είμαι ειδικός, μίλα με κάποιον ειδικό, αλλά εγώ σου προτείνω αυτά. Παλιά στα έβγαζε κατευθείαν. πλέον έχει μπει αυτό το νομικό πλαίσιο του να σου ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι εγώ πρόκειται να κάνω λάθος, πρέπει να μιλήσει με κάποιον ειδικό οπωσδήποτε, αλλά να αυτές είναι οι προβλέψεις δικές μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, άρα υπάρχει δηλαδή σιγά σιγά υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και βέβαια το πιο ισχυρό είναι να έχουμε το νου μας. Εμείς βέβαια ως μεγάλοι μπορεί να έχουμε το νου μας και μπορεί να έχουμε μια πρόσθετη πληροφόρηση, όπως και στη δημοσιογραφία κάνουμε τη διασταύρωση της πληροφορίας για να τη μεταδώσουμε. Αλλά με τους νέους μας, τα παιδιά 16, 17, 20 χρόνων που εμπιστεύονται, γεννήθηκαν μέσα σε αυτή την τεχνολογία, πώς θα τους βολέψουμε αυτούς εδώ, πώς θα τους πείσουμε ότι πρέπει να ρωτάνε και κάποιον άνθρωπο?
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι οι νέοι που μεγαλώνουν τώρα και οριακά γεννήθηκαν με το AI μέσα στη ζωή τους, είναι δύσκολο να ξέρουν τη ρομαντικοποίηση των παλιών πραγμάτων. Του να κάνεις λάθη, του να απολαμβάνεις κάπως τη διαδικασία. Εμείς παλιά γράφαμε σε ένα χαρτί τις λύσεις μας και μετά δεν ξέραμε ότι στο τέλος της ημέρας θα ρωτήσουμε το AI και κάπως θα βρούμε τη λύση. Δεν υπήρχε λύση στο τέλος. Ή θα τη βρίσκαμε ή δεν τη βρίσκαμε τη λύση. Οπότε πρέπει νομίζω να κάνω. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτή είναι η προσωπική μου, καθαρά προσωπική μου γνώμη. Ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που πρέπει να βάζουμε κάποια εμπόδια στους εαυτούς μας για να ξαναρομαντικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Να ξαναρωτάμε τους εαυτούς μας, να βρισκόμαστε με φίλους, με κοινό. Να κάνουμε αυτό το brainstorm μεταξύ μας. Και όχι τόσο με το AI, γιατί χάνεται πολύ διαπροσωπικότητα μεταξύ ανθρώπων, έτσι. Είτε σε επαγγελματικό κομμάτι, είτε σε. Να ρωτάς το AI που να βγω σήμερα βόλτα, αντί να ρωτήσεις έναν φίλο σου.
0: Ναι.
1: Να έρθουμε πιο κοντά με τους εαυτούς μας δηλαδή.
0: Ναι, είναι πολύ καλή αυτή η προτροπή σου. Πολύ καλή αυτή η προτροπή. Μακάρι να φτάσει στα αυτιά αυτών που πρέπει να φτάσει, όλων επί της ουσίας. Και έτσι συμπερασματικά να πούμε ότι δεν εμπιστευόμαστε απολύτως το ότι μας απαντάει. Πρέπει πάντα να κάνουμε μία διασταύρωση όλων αυτών, να βάλουμε είτε τη λογική μας, αν όντως στέκει αυτό που λέει, ή να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό, έτσι ώστε ιδιαίτερα για σοβαρά θέματα, όχι για το τι θα φορέσω το βράδυ για να βγω έξω, τι καιρό θα κάνει, για να δω τι θα φορέσω το βράδυ.
1: Είδα και πρόσφατα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μια φράση που είπε ο καθηγητής ο Δασκαλάκης, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει, είναι.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλο όνομα στο AI.
0: MIT.
1: Ακριβώς. Και για μένα ο τέτοιος άνθρωπος είναι αυθεντία τελείως. Το παίρνω και το γράφω σε βιβλίο. Είχε πει ότι θα φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά με τα deepfake που υπάρχουν τόσα πολλά βίντεο στο ίντερνετ. Ψεύτικα. Εικόνες ψεύτικες. Ο Τραμπ να μιλάει και να λέει ψεύτικα πράγματα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι deepfake πλέον και τι όχι. Ότι θα φτάσει σε ένα σημείο η τεχνολογία που θα κάνει, όπως το είπε, τα χιλάρια εσωτερικά μόνη της. Θα διατρεφτεί μόνη της. Θα γίνει το διαδίκτυο τόσο σκουπιδότοπος από ψεύτικη πληροφορία. Θα αρχίζουμε εμείς να μην πιστεύουμε σχεδόν τίποτα από αυτά. Και θα πρέπει οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το διαδίκτυο, για παράδειγμα Facebook ή X ή οτιδήποτε, να βρουν και άλλους τρόπους πιο trustworthy, πιο εμπιστεύσιμους. Αυτό που παρουσίασα και εγώ τουλάχιστον στο Summer School. Πρέπει να βρεθεί πιο μεγάλη εμπιστευτικότητα στο ότι αυτή η πληροφορία είναι αληθινή και όντως έγινε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στη διάθεσή σου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Okay. Είμαστε μια χαρά.
0: Αλλά είναι το σίγουρο ότι θα έχουμε μια επικοινωνία για ό,τι εξελίξεις υπάρχουν, για ό,τι νεότερο, το οποίο θα είναι χρήσιμο όπως πάντα για όλους μας εδώ, εμάς τους καθημερινούς, από όλους εσάς τους εξειδικευμένους σε αυτά τα θέματα και της τεχνητής νοημοσύνης. Ειλικρινές ευχαριστώ. Ελπίζω να πέρασες καλά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Ωραία, και να μας ξαναεπισκεφθείς.
1: Εννοείται, χαρά μου, Εμίλια, σε ευχαριστώ για την.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Παναγιώτη Ζάζος, data scientist, δηλαδή ο επιστήμονας των δεδομένων. Είναι αυτά τα καινούρια, είναι όλα αυτά τα νέα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα εργαστήρια καινοτομίας. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Δεν εμπιστευόμαστε. Πώς λέγαμε, από ό,τι βλέπεις τα μισά και από ό,τι ακούς τίποτα. Έτσι μου είχαν πει παλιά. Και βέβαια σε κάτι ομιλίες που είχαμε παλιά και κάναμε, λέγαμε όσον αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κακό μεν, αλλά λέει, έγινε, το είπε η τηλεόραση Έγινε. Έγινε. Δεν το είπε η τηλεόραση, δεν έγινε. Θέλει προσοχή μεγάλη. Κάποια στιγμή θα συνομιλήσουμε και για τα deepfake, θα ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον πλέον ειδικό για τα deepfake, δηλαδή το πλέον λάθος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο Παναγιώτης και είπε για τον Τραμπ, εγώ σας λέω για τον Εμίλιο, τον Τζαρουχά, όπου μπορείτε να με βρείτε σε ένα βίντεο και να λέω πράγματα και να κοιτάτε και να λες, μα καλά, αυτός είναι ο Εμίλιος. Είναι δυνατόν να λέει αυτός τέτοια πράγματα? Μα αφού δεν είναι τέτοιος. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Μεγάλη προσοχή. Πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά. Πάμε παρακάτω.

Forever Jay. Άλλο ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, άλλο ένα από αυτά τα παλιά τα οποία μας θυμίζουν πάρα πολλές καταστάσεις και βεβαίως ευτυχώς όταν τα ακούμε μας φέρουν στο νου τις ευχάριστες τις καταστάσεις. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την επόμενη εβδομάδα, από το επόμενο Σάββατο, εδώ λειτουργία. Το καταλαβαίνουμε αυτό από την κίνηση που έχει η πόλη. Έχουν επιστρέψει περισσότεροι, μετακινήσεις, προετοιμασίες, εταιρείες, μεγάλη συμμετοχή. Θα αναφερθούμε και άλλη φορά, αλλά πρέπει να σας το πω από τώρα. Πρέπει να ήταν Ιούνιος, δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει να ήταν Ιούνιος που μας πέρασε. Είχαμε συνομιλήσει, μάλλον ήταν η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, και είχαμε συνομιλήσει με τον αρχιπλοίαρχο Δημήτρη Αλευρά, ο οποίος είναι από την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού. Έχουμε ευχάριστα να σας πούμε, η υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού θα έχει παρουσία στο περίπτερο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στο κτίριο 6, στο Ισόγειο. Και μάλιστα σε ένα πνεύμα ανάπτυξης της επικοινωνίας και προσέγγισης του κόσμου, όλων ημών δηλαδή, ξεφεύγουμε από το αυστηρό, όχι βέβαια πολύ, αλλά ξεφεύγουμε από αυτό το αυστηρό, το στρατιωτικό που λέμε, το ναυτικό. Και μάλιστα ετοιμάζει η υδρογραφική υπηρεσία έναν μεγάλο διαγωνισμό για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τι δώρα είναι? Ακούστε. Ο πρώτος νικητής θα κάνει 5 διανυκτερεύσεις σε φάρο της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού. 5 νύχτες σε φάρο. Και αν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και δείτε τους φάρους, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. 4 νικητές θα κερδίσουν από ένα Garmin ή Garmin, όπως αναλόγως σε ποια γλώσσα το λέμε, ένα Garmin GPS βυθόμετρο. Είναι 4, που σημαίνει θα έχουμε 4 τυχερούς. Και αυτά. Υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας, φόρμα συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο Instagram της υδρογραφικής υπηρεσίας να δείτε λεπτομέρειες. Έγινε μια συνεννόηση και δεν μπορούσαμε σήμερα. Θα τον είχαμε τον πλοίαρχο τον Αλευρά, τον Δημήτρη, να τα λέγαμε στον αέρα, αλλά δεν γινόταν. Υπηρεσιακοί λόγοι τον κράτησαν μακριά από την τηλεφωνική επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά έχουμε την εξουσιοδότηση να το ανακοινώσουμε αυτό εδώ. Στην υδρογραφική υπηρεσία, στο περίπτερο 6, εκεί που είναι το περίπτερο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, μέσα στην έκθεση θα τον βρείτε. Έτσι μόλις ανοίξει η έκθεση, εκεί θα βρείτε την υδρογραφική υπηρεσία. Και βεβαίως μας έχουν ετοιμάσει και δώρα τα οποία θα δώσουμε σε εσάς, σε επόμενες συναντήσεις. Το λέμε αυτό γιατί το επόμενο Σάββατο δεν θα είναι εξειδικευμένη η εκπομπή, δεν θα είναι δηλαδή Σάββατο σε ρυθμό Σουκού. Θα είμαστε εδώ με την Ευδοξία Δένη να μεταδώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την έκθεση. Γιορτάζει η πόλη μας στο κάτω-κάτω, έχουμε ένα επαιτειακό εορταστικό, θα είναι το πρωινό του επόμενου Σαββάτου. Και εμείς θα έχουμε κάποια στιγμή να σας δώσουμε δώρα από την εκπομπή που θα μας δώσει η υδρογραφική. Θα έχει να κάνει με γκατζετάκια, backpack, έτσι αυτά τα σακίδια πλάτης και αρκετά άλλα πραγματάκια. Θα σας κρατάμε ενήμερους έτσι κι αλλιώς για όλες τις εξελίξεις. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία, αν θέλετε, με την υδρογραφική. Όλα αυτά φυσικά για εσάς.

Δεν μου αρέσει να πατάω, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, να πατάω επάνω στα τραγούδια, αλλά μου φύγε λίγο χρόνος. Τι θέλω να πω. Μιλήσαμε με την κυρία Κεχρή για τους τρίγους, έτσι, που είναι σε εξέλιξη σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όλα τα οποία τριγούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τρίγο στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε, έχουμε αστικό αμπελώνα. Είναι εκεί στην οδό Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καφτατζόγλιο. Την Τετάρτη, 2 του μηνός Σεπτεμβρίου. Είναι και του Αγίου Τρίφωνα, νομίζω. Ναι. Στις 8:30 το πρωί, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, ο Βασίλης ο Διαμαντάκης, δίνουν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών, ξινόμαυρο και αγιοργήτικο, με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου και βεβαίως εθελοντών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει περίπου 500 με 600 φιάλες κρασιού, την περίφημη Γοργόνα, το κρασί της Θεσσαλονίκης, και μέρος της παραγωγής στηρίζει και τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Ο δε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, θα τιμήσει τον Ινοπιό, τον Βαγγέλη τον Γεροβασιλείου, για την πολυετή υποστήριξη και προσφορά του στον αστικό αμπελώνα, αφού το κτήμα Γεροβασιλείου πραγματοποιεί αφιλοκερδώς την επεξεργασία και εμφιάλωση του κρασιού. Να τα λέμε κι αυτά. Το κτήμα Γεροβασιλείου επεξεργάζεται και εμφιαλώνει τον τρίγο που προκύπτει στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το πρωί. Απέναντι από το Καφτατζόγλιο, στην οδό Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καφτατζόγλιο. Και για να είμαστε και δίκαιοι, να σας πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγχιάλου ετοιμάζει γιορτή κρασιού στην Αγχίαλο. Τι άλλο, στην Αγχίαλο. 3, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο τον Τζαχουρίδη στις 6 Σεπτεμβρίου. Ευρύτικη ζυγιά, 4 Σεπτεμβρίου, παραδοσιακό γλέντι. Γλυκερία στις 5 Σεπτεμβρίου. Βραδιά με τη Γλυκερία. Και η ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα στις 3 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει τη γιορτή κρασιού Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. Εάν θέλετε κάτι παραπάνω πληροφορίες, Πολιτιστικό Σύλλογος Αγχιάλου Θεσσαλονίκης στο διαδίκτυο και άνετα εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τη γιορτή κρασιού στην Αγχίαλο. Στο κάτω-κάτω είναι τώρα πόσα χρόνια αυτή η εκδήλωση. Αυτά. Αυτά για σήμερα, Σάββατο. Αύριο Κυριακή και πάλι εδώ. Έχουμε ετοιμάσει επίσης 2-3 ωραία θεματάκια για αύριο. Από τις 8 το πρωί και ως τις 10 σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, σε ρυθμό Σουκού, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. Ειλικρινείς ευχαριστίες που ήσασταν στην ακρόαση. Ελπίζουμε να σας έχουμε και αύριο το πρωί. Διαφορετικό μεν, αλλά πάντα απολαυστικό. Ναι, έτσι. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 ως τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Στα κυρίαρχα ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε σε συνέντευξη στο ΥΠΤΟ Λεμαίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11 παρα 20 το βράδυ, στη Συμβολή των Οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής, καταγράφηκε στις 3 παρα 5 τα ξημερώματα στην Αρκαδία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της στον Δήμο Βόρειας Κινουρίας, στον νομό Αρκαδίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέταρτη ημέρα αγωνία στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, με περισσότερους από 600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
6: FM 100. FM 100.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 το βράδυ ως τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από τον Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες και καλώντας τους να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, θα υπάρξει κριτική στην επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννά η πολιτική της, τη διαφθορά και την απόκληση από την Ευρώπη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11 παρα 20 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδεμαρίου, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής, καταγράφηκε στις 3 παρα 5 τα ξημερώματα στην Αρκαδία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κωμόπολης Άστρο, στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας, στον ομό Αρκαδίας. Τέταρτη μέρα αγωνίας στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, με περισσότερους από 600 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤΡΙΑ, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες και καλώντας τους να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ αλλά και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που έδωσε στο Real FM. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς και τις οικογένειες. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Θα υπάρχει κριτική στην επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννάει η πολιτική της, τη διαφθορά και την απόκλιση από την Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί επίσης σε συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδούλιου Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδούλιου Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, που ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το συμβάν έγινε στις 11 παρα 20 το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μαρτύρων Δευτέρα Σεπτέμβρη και Ειρήνη Σαρδαμερίου, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 20χρονο. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου. Προανάκριση διενεργείται για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το κίνημα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο καταγράφει την πρώτη μεγάλη νίκη του. Ύστερα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυβέρνηση αναδιπλώνεται και σταματούν οι θανατώσεις των κοπαδιών, έστω και προσωρινά, αλλά και οι αιμοληψίες στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν απομείνει αλόβητες από τον ιό του αυτόδους πυρετού. Ένας διαφορετικός σχολικός χάρτης διαμορφώνεται φέτος, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο. Από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά μέχρι το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας αποτυπώνουν με τον πλέον εμφανή τρόπο τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία κλειστά θα παραμείνουν 144 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Εν τω μεταξύ, στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο του στο νομό Θεσσαλονίκης, μόλις δύο εβδομάδες πρωτού χτυπήσε το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι διασώστες στο Νεπάλ και την Κίνα εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους 4 μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που, σαν τσουνάμι, σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαίων, κατακλείζοντας χωριά. Υπάρχουν αναφορές ότι οι νεκροί παρασύρθηκαν μέχρι την Ινδία. Οι Ισλανδοί προσέρχονται στις κάλπες σήμερα για ένα δημοψήφισμα σχετικά με την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα, με πληθυσμό λίγο κάτω από 400.000 κατοίκους, υπέβαλε αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την οικονομική κρίση του 2009 που κατέστρεψε την οικονομία της. Με την οικονομία της Ισλανδίας να ανθεί πλέον, ορισμένοι ψηφοφόροι δεν βλέπουν κανένα λόγο να συζητήσουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η χώρα έχει ήδη πρόσβαση στην ενιαία αγορά ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο
5: του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
10: Με το Σάκη Γκίνα.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
11: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
13: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
14: FM 100.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤΡΙΑ, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες, και τους καλεί να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ αλλά και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς και τις οικογένειες. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τα δηληστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξαπολύει ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των δηληστηρίων. Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 ως τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Το κίνημα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο καταγράφει την πρώτη μεγάλη νίκη του ύστερα από μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση αναδιπλώνεται και σταματούν οι θανατώσεις των κοπαδιών, έστω και προσωρινά, αλλά και οι αιμοληψίες στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν απομείνει αλόβητες από τον ιό του αυθόντου πυρετού. Ένας διαφορετικός σχολικός χάρτης διαμορφώνεται φέτος, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο. Από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά μέχρι το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας αποτυπώνουν με τον πλέον εμφανή τρόπο τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία κλειστά θα παραμείνουν 144 νήπια αγωγεία και δημοτικά σχολεία. Λίγες μέρες απομένουν πριν χτυπήσει το πρώτο κουδουνί στα σχολεία. Σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη υπολογίζεται περίπου στα 100 έως 120 ευρώ ανά παιδί. Στο συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Στους 633 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ. Σχεδόν 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φτάσουν στις περιοχές της καταστροφής. Υπολογίζεται ότι έχουν πληγεί έως 93.000 επιζώντες. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες, και τους καλεί να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς ντροπή, εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνητοποίηση και ακόμη μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη. Ο Πρωθυπουργός της Διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας, δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών, αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εκτεταμένου σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδολίου Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 έως τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χαρακτηρίζεται ασθενής καταγράφηκε στις 3:45 τα ξημερώματα στην Αρκαδία. Ένας διαφορετικός σχολικός χάρτης διαμορφώνεται για εφέτος, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο. Από τον Εύρο και τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια νησιά μέχρι το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας αποτυπώνουν με τον πλέον εμφανή τρόπο τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού. Μόνο στην κεντρική Μακεδονία κλειστά θα παραμείνουν 144 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Στους 633 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ. Σχεδόν 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, ενώ τα σωστικά συνεργεία που ασχίζουν να φτάσουν στις περιοχές της καταστροφής. Υπολογίζεται ότι έχουν πληγεί έως 93.000 επιζώντες. Οι Ισλανδοί προσέρχονται στις κάλπες σήμερα για ένα δημοψήφισμα σχετικά με την επανέναρξη των ενδεξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την οικονομία της Ισλανδίας να ανθεί πλέον, ορισμένοι ψηφοφόροι δεν βλέπουν κανένα λόγο να συζητήσουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η χώρα έχει ήδη πρόσβαση στην ενιαία αγορά ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ3, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο κ. Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες και καλώντας τους να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της έκθεσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκτεταμένους σε ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, πραγματοποιεί εκτάκτως ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στον Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψεις στις 11 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο στον νομό Θεσσαλονίκης, μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 παιδιά με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Οι διασώστες του Νεπάλ και της Κίνας εξακολουθούν να αγωνίζονται για να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους μέρες μετά την καταστροφή πλημμύρα που σαν τσουνάμι σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαίων κατακλείζοντας χωριά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Με βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς σημαδεύτηκε η δεύτερη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σε 2 εξωτερικά σημεία του σταθμού Αρετσού, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Οι ηθήνοντες του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου προχώρησαν στο σβήσιμό τους, ενώ ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΘ3, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης μέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από τον Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός ζητά από τους πολίτες να τον κρίνουν αντικειμενικά για όσα έχουν γίνει, αναγνωρίζοντας τις υπαρκτές αδυναμίες και καλώντας τους να συγκρίνουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποσχέσεις άλλων. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τα διηλυστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των διηλυστηρίων. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης. Η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας προκάλεσε ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του κόσμου, την ίδια στιγμή που στα περίχωρα της Ζυρίχης περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χαλαζόπτωση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
9: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α,

0: εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
0: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ3, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης μέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης, κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τα διηλυστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των διηλυστηρίων. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου απόψε στις 11 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα που δεν είχε ταξιδέψει εκτός νησιού και, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την ανακοίνωση της κλήρησης διστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα 31 του μηνός ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Όπως ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το λιγνίτι, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τα διηλιστήρια για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων. Το σχέδιό του για την προοδευτική διακυβέρνηση, προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης, θα αναπτύξει στην παρουσία του στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου απόψε στις 11 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο του στο νομό Θεσσαλονίκης μόλις 2 εβδομάδες προτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Με βανδαλισμούς σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς σημαδεύτηκε η δεύτερη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σε 2 εξωτερικά σημεία του σταθμού Αρετσού μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Οι ηθήνοντες του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου προχώρησαν στο σβήσιμό τους, ενώ ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη. Οι Ισλανδοί ξεκίνησαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 χρόνια μετά την αναστολή αυτών. Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στη 1 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, 10 η ώρα τοπική. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα, ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Εδώ.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένοι έως και τις 7. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό μας, έχοντας αποσκευές ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στα social μας. Βρίσκεις στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Μας ακούς διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Απόγευμα Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να βρίσκεστε στην παραλία, να απολαμβάνετε θάλασσα, ήλιο. Κάποιοι άλλοι ίσως να έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή να έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αυτού του Σαββατοκύριακου. Εξάλλου είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι για προσωπικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν, δεν θα μπορέσουν να έχουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, υγεία να έχουμε, σίγουρα σημαντικό, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες για τα επόμενα 60 λεπτά της ώρας, πάντα εδώ στον FM 100. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα τραγούδια, επιτυχίες, τραγούδια τα οποία θα ανακαλύψουμε μαζί. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή με Κρυσταλία. Η Κρυσταλία λοιπόν είναι εδώ με νέο τραγούδι. Η Κρυσταλία κάνει γιορτή το φετινό καλοκαίρι με το νέο της τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό music video. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η γιορτή, η οποία κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι, το οποίο αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό, αλλά και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία και η Duff Lawrence. Η pop art αισθητική του τραγουδιού δίνει και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Στην πρωταγωνιστή ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Και εμείς έτσι ακριβώς ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7. Καλή ακρόαση, Κρυσταλία και γιορτή.

Κρυσταλία, λοιπόν, γιορτή, το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε πάντα, FM 100. Στο ξεκίνημα, στο πρώτο ημίωρο, μαζί παρέως και τις 7 νέες κυκλοφορίες των FM 100. Νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Αλκατράς είναι εδώ. Επανέρχονται, λοιπόν, δυναμικά με τους Τυφώνες, παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής βάζει τη δική της καλλιτεχνική πινελιά στους Τυφώνες σε μουσική και στίχους του Σέτι Καντά, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2001 και αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες πραγματικά ερωτικές μουσικές επιτυχίες. Για όσους έτσι το θυμούνται το συγκεκριμένο τραγούδι ή μπορεί και να το έχουν σιγοτραγουδήσει. Οι Τυφώνες, λοιπόν, που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία, μεταφέρονται και στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα music video το οποίο υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Ένα βίντεο το οποίο εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς, ακόμη και σε έναν κόσμο ο οποίος ίσως και να καταραίει. Αλκατράς υποδεχόμαστε μαζί με τους δικούς τους Τυφώνες.

Αλκατράς, τυφώνες, το νέο του σίγκλι, το νέο του τραγούδι και εμείς συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες, στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια με Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα παρουσιάζει το πιο καλοκαιρινό τραγούδι που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία και συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video. Το καλοκαιρινό είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι που συνδυάζει πολλά μουσικά στοιχεία με κυρίαρχα το pop, το τσιφτετέλι και το latin, καθώς και πιασιάρικους κάτσι στίχους σε ένα ξεσηκωτικό αποτέλεσμα. Το καλοκαιρινό οπτικοποιείται και με ένα βίντεο το οποίο διαθέτει χιούμορ, ιδιαίτερη αισθητική, γυναικεία δυναμική και χορογραφία, στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή νίκη είναι το να συγχωρείς, να χαμογελάς και να προχωράς μπροστά. Τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Καλοκαιρινό» υπογράφουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και ο Νεκτάριος Βασιλείου και τους στίχους η ίδια. Εμείς υποδεχόμαστε το νέο αυτό τραγούδι με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα και «Καλοκαιρινό».

Καλοκαιρινό λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, το νέο της Τριαγούδη, το νέο της σίγκλης, σε στίχους που υπογράφει και η ίδια, και η συνέχεια έρχεται με Les Revoir, οι οποίοι επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή κυκλοφορία, παρουσιάζοντας μια νέα δική τους εκδοχή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα 90's με τίτλο Παράξενη Αγάπη. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Κορκολής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού, στον οποίο ανήκει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η καταξιωμένη στιχουργός Άντα Δούκα. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πιο έντονο ανθρώπινο συνέστημα, τον έρωτα, που κάποιες φορές ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την αιμονή και τις αντιφάσεις. Με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και ταυτόχρονα με μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά, οι Les Revoir δίνουν νέα πνοή στις μελωδίες, διανθίζοντάς τες με φυσικά πνευστά, δυναμικά τύμπανα και σύγχρονα στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ενορχήστρωση υψηλής αισθητικής, καθώς η ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση αναδεικνύει μια έντονη συναισθηματική διάσταση στο τραγούδι. Για ακόμη μια φορά, το συγκρότημα επιβεβαιώνει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζοντας διαχρονικές μελωδίες με σύγχρονους ήχους και ηλεκτρονικές επιρροές. Η ξεκάθαρη αισθητική τους και η δημιουργική τους συνέπεια έχουν καθιερώσει τους Les Revoir ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας σε σχέση με το πρόμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εμείς υποδεχόμαστε εδώ πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 τους Les Revoir και την Παράξενη Αγάπη.

Λέα Ζερβουάρα, παράξενη αγάπη στην χρονιά του 2026. Ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι, παλιότεροι θα πω εγώ, ήδη γνωρίζουμε και μπορεί και να θυμόμαστε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες των FM 100. Φυσικά με ένα νέο τραγούδι, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 18:30. Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτέχνηδα της νέας γενιάς. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκένουργιο σίγγλ, το τίτλο που έχει τίτλο «Στα καλύτερα που έλκονται». Σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους του Ρενέ Στυλιαρά. Σίγουρα το έχεις ακούσει στο TikTok, αν μάλιστα συχνάζεις στο συγκεκριμένο κοινωνικό μέσο, διαδικτυακό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί αρκετά το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες με «Ξόδεψες», «Εξαίρεση εσύ» και «Σιωπή στη διαπασόν»,

Σωστρέφεια, συνέστημα και θετική ενέργεια. Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημιουργική της περίοδο. Με όρημη αισθητική και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Στα καλύτερα που έλκονται. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά επιστρέφω δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7, με ακόμη περισσότερες φυσικά πάντα νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, η Ιουλία Καλυμάνη θα μπορούσε να είναι και τίτλος αυτό, έτσι, μότο αυτού του Σαββατοκύριακου. Στα καλύτερα που έρχονται.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Εδώ είμαστε λοιπόν, Νέες Κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες Κυκλοφορίες στον FM 100. Ό,τι καινούργιο υπάρχει, ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονισμένοι λοιπόν και διαδικτυακά, μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social Facebook fm100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram fm100skg. Συνέχεια λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και με Γιάννη Πλούταρχο. Είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το εμβληματικό «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά μια ολοκένουργια σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη αλλά και το συνέστημα που καθιέρωσαν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια βερσιόν που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους τη γνώρισαν στην πρώτη της μορφή, όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Τεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει. Συνεχίζει και στο σήμερα, συνεχίζει και στο τώρα. Σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με μια σύγχρονη dance παραγωγή που ανανεώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού, το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά νέα δυναμική, χωρίς όμως να χάνει την διαχρονική του ψυχή. Η νέα εκδοχή του Γιάννη Πλούταρχου φέρνει το κλασικό λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, συστήνοντάς το σε μια νεότερη γενιά και αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν τελικά να ταξιδεύουν από εποχή σε εποχή, παραμένοντας όμως πραγματικά πάντα επίκαιρες. Γιάννης Πλούταρχος, «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

0: Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία, ένα αγαπημένο άκουσμα για τους περισσότερους, άνω μια συγκεκριμένη δηλαδή ηλικίας, αλλά ευκαιρία βέβαια με τις επανακυκλοφορίες να μαθαίνουν οι νεότεροι, να συστήνεται ένα τραγούδι στη νεότερη γενιά, να θυμούνται και οι παλιότεροι. Στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 18:30, μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, αν ξεκουράζεσαι, αν χαλαρώνεις, εάν βρίσκεσαι σε διακοπές, σε κάποια παραλία. Αν εργάζεσαι τώρα, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, είτε πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, είτε σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσοκομιακούς υπάλληλους και βέβαια σε όσους ίσως ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να ξέχασαν και κάτι έχουν αφήσει ως υποχρέωση που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν στη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Άρη Πετράκη. Ο Άρης Πετράκης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι. Πρόκειται για την μεγάλη επιτυχία των 80's που κυκλοφόρησε πρώτα από τον Κώστα Λιακόπουλο και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Επανακυκλοφορεί από τον Άρη Πετράκη. Είναι φρέσκο το τραγούδι και δώσε την καρδιά σου.
1: Δώσε την

0: μου κόψε.
1: Άρης Πετράκης, λοιπόν, δώσε την καρδιά σου σε ένα τραγούδι από την δεκαετία του 80 που επανακυκλοφορεί στο σήμερα, στο τώρα. Κάνει επιτυχία σε μια έτσι πιο δυναμική, θα λέγαμε, βερσιόν. Η πρώτη εκτέλεση, όπως σου είπα, ανήκε στον Κώστα Λιακόπουλο, η στίχη στον Ηλία Πολύδωρο και συνθέτης του τραγουδιού ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο επανακυκλοφορεί και από τον Άρη Πετράκη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην καθημερινή μας συνάντηση. Να δει τη ραδιοφωνική στο Βέστο από άλλη μεριά. Συνέχεια νέες κυκλοφορίες FM 100 με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Φακίνος δίνει το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό ραντεβού στο Εκκλησάκι με το νέο το τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Με ανεβαστική διάθεση, καλοκαιρινό παλμό, νησιώτικη άβρα και ερωτισμό. Ο επιτυχημένος συνθέτης και ερμηνευτής παρουσιάζει ακόμα μια δυνατή μουσική πρόταση, προεδάζοντάς μας για το επόμενο προσωπικό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το δημιουργικό δίδυμο που έχει υπογράψει πολλές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου. Το ραντεβού στο Εκκλησάκι έχει ήδη αγαπηθεί, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Καθώς παρουσιάζεται και στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας λογαριασμό Summer 2 της Κατερίνας Λιόλιου, όπου εκεί εμφανίζεται και ο Γιάννης Φακίνος. Εμείς τον υποδεχόμαστε στις νέες κυκλοφορίες. Εδώ ακριβώς, Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι λοιπόν σε καλοκαιρινό ρυθμό και ίσως και με έτσι νησιώτικο θα λέγαμε ρυθμό, μια νησιώτικη αύρα η οποία πραγματικά θυμίζει έντονα ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμασταν, μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, κάτι προλαβαίνεις. Εμείς πάντως δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά fm100.gr και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μιχάλης Χαραγκούνης για τη συνέχεια, ο οποίος είναι εδώ και αφήνει το σημάδι του με το νέο single του με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό. Ο Μιχάλης Χαραγκούνης έρχεται με το νέο του single με τίτλο Σημάδι. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Τραγουδιστής, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης Χαραγκούνης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το Σημάδι είναι ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες, βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό. Μιλάει για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας, για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ίσως και να έχουν τελειώσει. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χαραγκούνη και Σημάδι.

Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδι, το νέο του σίγκλι, το νέο του τραγούδι είναι στην κυκλοφορία συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Λοιπόν, ναι, στην κυκλοφορία συνέχεια με νέο τραγούδι, αυτή τη φορά μας έρχεται από τον Νικηφόρο Βιθούλκα. Ο Νικηφόρος Βιθούλκας ξαναχτυπά με ακόμα ένα σπουδαίο hit από την δισκογραφική του εταιρεία με τίτλο «Κακό παιδί». Ο κορυφαίος ερμηνευτής της γενιάς του ξεκινάει το δελτίο τύπου της εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Βάζει φωτιά στο φετινό μουσικό σκηνικό με τη νέα του κυκλοφορία που θα λατρευτεί. Το «Κακό παιδί» είναι ένα εκρηκτικό, καθηλωτικό, λαϊκό τραγούδι με σύγχρονο ήχο, γεμάτο πάθος και ένταση. Τη μουσική υπογράφει με έμπνευση ο ίδιος ο Νικηφόρος, ενώ η αιχμηρή, γεμάτη συνέστημα στίχη ανήκουν στο μέτρο των επιτυχιών Γρηγόρη Βαξαβανέλη. Μια λαμπερή παραγωγή, ένας ρυθμός που σε παρασύρει από το πρώτο δευτερόλεπτο και η καθηλωτική ερμηνεία του Νικηφόρου εγγυώνται την επόμενη τεράστια επιτυχία της χρονιάς, υπόσχεται το δελτίο τύπου. Εμείς ακούμε, απολαμβάνουμε Νικηφόρο και το «Κακό παιδί».

το κακό παιδί από τον Νικηφόρο. Και εμείς εδώ μαζί, συντονισμένοι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα χαλαρό απόγευμα για κάποιους, για κάποιους άλλους που εργάζονται δύσκολο απόγευμα, τα λέγαμε και λίγο πριν. Όπως και να έχει, είναι μια περίοδος διακοπών για τους περισσότερους. Είναι μια περίοδος που αρκετοί έχουν επιλέξει για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, πραγματικά να περνάτε όμορφα. Είτε πρόκειται για διακοπές ολιγοήμερες, είτε πρόκειται για διακοπές περισσότερων ημερών, όπως μπορεί ο καθένας, όπως επιθυμεί, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το θέμα της διάθεσης, είναι και το θέμα της παρέας πολλές φορές. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να επιλέγουν αρκετοί διακοπές μόνοι τους, solo. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω, αυτό το γλυκό απόγευμα του Σαββάτου. Θα σε αποχαιρετήσω με Ζαν Ντε Ντιλέμα, οι οποίοι είναι εδώ με τη νέα τους διασκευή. Έρχονται να μας ξαφνιάσουν με το «Μια καρδιά για σένα», ναι. Με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου να κατευνάζει τις εντάσεις του beat και να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία ύμνο στον άνευ όρων έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού και η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master, να το πούμε και αυτό. Και κάπως έτσι θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Θα είμαι και πάλι εδώ έως και τις 7 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή, ό,τι συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία. Να ευχηθώ πραγματικά έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για κάποιους ίσως τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακό τους, για όσους ίσως σε λίγο ετοιμάζονται για να σχολάσουν, ανοιχτά και τεμπορικά καταστήματα, για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, για όσους ίσως και να βρίσκονται στο σπίτι, αλλά έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα σαββατιάτικα που αφορούν σε καθάρισμα, σούπερ μάρκετ, ψώνια, λίγο να τακτοποιηθείς, λίγο να ασχοληθείς μετά του σπιτιού, πλυντήριο, σιδέρωμα, ξέρεις τώρα. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι ανήκουν μόνο στις μαμάδες, ανήκουν και στους μπαμπάδες. Και αν είσαι και solo, single, μένεις μόνος, μόνη, νομίζω ότι είναι γενικότερο όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί αρκετά Σαββατοκύριακα. Πάντως πρέπει κάποιες φορές να σκεφτόμαστε ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, οπότε να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, να παίρνουμε μία ανάσα και ίσως και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Λίγο αυτά που δεν είναι τακτοποιημένα, λίγο αυτά τα οποία δεν έχουν πει στη σειρά. Τώρα εγώ σου μιλάω με όλη τη διάθεση του ψυχαναγκασμού που έχω απέναντι στο θέμα καθαριότητα και δουλειές. Αλλά να, τα λέω σε εσένα, να τα ακούω κι εγώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όπου κι αν είστε. Μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μέχρι το ερχόμενο Σάββατο με νέες κυκλοφορίες. Ζαν Ντε Ντιλέμα, Φίλιππος Νικολάου, «Μια καρδιά». Για δυνάμωσε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για ένα βάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό που δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο. Από τη Δευτέρα 31 του μηνός ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΤΡΙΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από τον Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο στο νομό Θεσσαλονίκης, μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Η επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον επόμενο στόχο της κυβέρνησης. Ο σχεδιασμός προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να εξυπηρετηθούν περιοχές όπως η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, η Αμπελόκηπη, ο Εύοσμος και το Κορδελιό. Φορείς και τοπική κοινωνία εκφράζουν την ικανοποίησή τους, ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν οι καθυστερήσεις του παρελθόντος. Με βανδαλισμούς έναν από τους 5 σταθμούς σημαδεύτηκε η δεύτερη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι σε 2 εξωτερικά σημεία του σταθμού Αρετσού, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Οι θύνοντες του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου προχώρησαν στο σβήσιμό τους, ενώ ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούνται, ενώ πολλές κοινότητες παραμένουν ακόμη αποκλεισμένες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για 4η μέρα μαζί με τα θύματα στο Θιβέτ. Ο συνολικός απολογισμός φτάνει τους 682 νεκρούς και σχεδόν 3.000 αγνοουμένους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

αυτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό όχημα κοντά στο Νησέλη Μαθίας πριν από λίγο, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στο σημείο επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία. Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό που δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή ενός ευρύτερου κύκλου μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, σήμερα, όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ΕΤ3, αναμένεται να ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το σχέδιο της επόμενης μέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από τον Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική εφημερίδα iptolemeos.gr. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο του στο νομό Θεσσαλονίκης μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου από τις 11 απόψε μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Οι Ισλανδοί ξεκίνησαν σήμερα να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση 13 χρόνια μετά την αναστολή αυτών. Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 10 τοπική ώρα, 1 ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να μπει φρένο στο κύμα της ακρίβειας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου μετά τη λήξη του στις 31 Αυγούστου και ότι αναμένει να υπάρξει σχετική παράταση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυξήσεις στις αποδοχές εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2027 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλει ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται ένα πακέτο παρεμβάσεων για τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν μέρος του πρόσθετου μισθολογικού κόστους. Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό που δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΣΔΑΚ του Αδειού Παύλου από απόψε στις 11 μέχρι στις 6 αύριο το πρωί λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν σήμερα να σειραίουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πούν τον τελευταίο αντίο στο βασιλιά Χάραλντ V, στον μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
10: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
11: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
13: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Crime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του δάκτου Αγίου Παύλου. Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου μετά τέλους της 31 Αυγούστου και ότι αναμένει να υπάρξει η σχετική παράταση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυξήσεις στις αποδοχές εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2027 με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Σε υψηλούς τόνους απάντησε στην Τουρκία για το Αιγαίο το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, κάνοντας λόγο για αβάσιμο και απαράδεκτο ισχυρισμό που δεν έχει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η Αθήνα τονίζει ότι η Ελλάδα έχει απολύτως σαφή θέση για το Αιγαίο. Στον αέρα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο του στον νομό Θεσσαλονίκης, μόλις 2 εβδομάδες πρωτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Για συνολικά 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 με αναπηρία, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση για να φτάσουν στις σχολικές αίθουσες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την ανακοίνωση της κλήρησης της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Kiss.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος, ένας άδειος θεός που απόμεινε

θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

κλέψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις